0: Τέσσερα ανέβαινε με ρίσιο τίλα σάου.
1: Εφά πεθέρα να αφού άμα είμαι με τις τέλες ο μανμία. Είναι σπάω με μαλόλες του κομίσου. Ότι θα τσάλω πατσουέ λεπα ήρα μα ουγούμε ο νοχομσίνο. Λεπα ήρα με λαουλία. Δεν με μάλλω ο πατσόκελε του. Αν μέσα είμαι άπης και ο λαμβό ο πάνω από τους ποτσολίες. Είναι τα βάμα. Αυτό όμως. Όνα αναλάμα λέω. Μα φάει μάλλη. Ο πάνω από μαλλιά. Άρα φατσία. Μα ματσάκι σωμαρίνα σε κόλα μου. Όνα τσάκι λέω μα φάμε ο νόμο νούμου σε λαδιαρίνα. Αου αφού είναι στο φαΐνα λε ματσάσαγω. Λέει πού να φαβάει μα αλλάγιο λέω λάμα. Λέει ο τσάλ πάνε έχουν πέσει είσαι ματσάλα λάμα. Όνα φάει τσιο είναι λέω ο τσαγάτσα. Άρα λέει άφα τα τσόλου λε μαλάμα. Μα πει τι τσόλου λε είσαι πια μα είμα. Ε τσούσα με λέω τσού λε τσαλάμα. Ε φάτε θέω να αφού αμα είμα μα τις έλες ο μανβία. Τσαλτσούα. Α φάτε θέω να φατσίνω. Αφα τσαγησία σε μανβία. Όχι τσαλτσούα λε φάτσουα όλια. Μα λε πούνο γουά. Μα λεφάμα όλοι, όξε τσάκι σε άφη, σύ σε λαούλα, μα άφη σύνα. Λόφω μας σε λάι σε τσάφη, μα θα ατσάλι σε μαλλιλέγα. Ετσό είναι μα λιάι σε ούπου φαμανβία. Όξε σα είναι λεβάω με σάμι, όξε τσάλε όλα παούτσα, τσάλι λε όλα πατσάλι. Όξε βάγε φόε λε πάπα, σου ατσία λε λε. Άι άλλο φάμνα λε μουάννα. Αγουάσε μολίνα είναι ανέι άσα ούπου φαϊβά. Όνα τσάου μάτσε φάμια τσάι τσάι λιά σο γινάτσι. Εσού αμα λίε έπανα λόλο φάμα νιάμα. Εαφού αμα τσούα α, μα τσούπου άμα. Πεά ο τσάου τσούα με φάμα άγω. Μα λέει φάμα μόνο μου τσί μά. Ολόμα λέ αφού σύνα, τσί μά λε μας σε ουσία, πάλι όλο όλο ία. Εμού ή τσί τσιφό είναι λα αμέ πορφά τσούα τσούα. Πεά ο τσάου λε τσάου α, λε τσάου τσούα. Αξού μου σουράγω, μα λέω τέλε λε άλαμα, όλε φαμάρος. Είναι για ο τσάμε τσάμε λε, μα τσάου τσούα φαμάρον. Είναι για ο τσάμε φαουάμα φαμανδιάμα. Αλλά αυτό είναι η παουδία λόγω. Αγία σε πέρα η παουλά, σε για τσάου η λαφολάμα. Αλλά είναι πω, αλλά είναι σε να φαμάρτσια λε τσάμα. Είναι τσούα λε
2: τσάου τόλος για μου. Αγώ μα τσάμε φίλελα, για μου σάου τσάουα, μα λόγω σαρί. Malu fonis susu ya cewek macam ni, ya malu tu macam pelana macam mufie. Macam itu ni kalau susu ya kalau tuan susu macam sino, ya